φάση. Καοτσίγρα, καοτσίγρα, καοτσίγρα. Ο πρέκρεσνη δέτσιο τα μου κούτου σόμπε. Το βέλη και σμίζει με ινστρουμέντο ζωσιντάνκο. Άμα δάγκο.